0: Air Peril Mix de Números de Sega. Λοιπόν, να γουάλα. Αε! Α, δεν το έκλεισε, α τον βουλάκο τσίγκα. Ναι, ναι, πάμε και μόλι είναι μέχρι σειρά, βέλε κουνή του είναι. Αε! Αε! Μανίτουα! Βουλά, βουλά, ναι, μην κατσάβ. Vulavulani mi le ku twaleni hambi loko mi nga ri ku ni tweni n'wina vulavulani mi perisa vanhu valava loko mi receive mi kuma ku ha mi niti mina mi nga vileli hi swona ku hami le ku ni tweni n'wina matwala ka radio ko va na swin'wana ingaku swi nghenelelaku swi disturbaku tiqingho swi endla ku mina na n'wina hi nga twanani mara loko mi kha mi vulavula matwala n'wina ka radio mi nga tshiki leswi mi vulavulaka swona Αε, ρεπέρι, λοιπόν, ξέρω όμως το σέκα.
1: Αε, Μτζάνε.
0: Ήφουκε, λοιπόν, Μτζάνε, ουένα.
1: Ήφουκε. Μαγκέζι, Ανιαμάν.
0: Ω, Μαγκέζι, Λιβίτσο, Ε.
1: Κοντέλα, Βατέκα, Νιάνο.
0: Εμπίλιο, Μπαζαπά.
1: Ωστά, Μακουβέλε. Γιβέν, Μακουβέλε.
0: Λέκα, μάνι, καβό, να αντέκασο, Μακουβέλε.
1: Μακουβέλε, σιμπόμπο.
0: Ω, ακούνα βίτω ρημανιάν.
1: Αϊ, κουάβα βίτω ρημανιάν.
0: Οκ, να μάνι φούτ.
1: Ντέκα μπαζί, μακουμπάι. Να καμάτλα, να βάζει τα γάνα, μαγίζει, μακουβέλε.
0: Α, να κέντσα, ναι, ναι, μου να μαγίζει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, α, σιμπετά, να μου είναι, να πάω.
0: Thank you. Μάτω μα βίτω λα μα ένα εμπότι σάι σιρίντα λεκά σιμπάγκουα. Λέγω τα λέγα λεκά ρινουά ένα σου κατά εν λέγα μια καχογό μου βουιά μαμβα μαγκέζι μην καταλάγγι σου να βαμ κατσάνι να βαμ γεζάνι. Μα βίτω λα βακά λεγα τα ματίου αμ καριαλία. Μα σούκου λα βαμ γαν τζέλα τεό γότα μα σούκου λα βαμ βουιά βατί μα βίτω λα. Ο ρίτι βαφαμ παβαρνά βόνα μα βίτω λα. Ya vona lama nga rejistariwa hi va ka Home Affairs beka rini wena u kuma ku hi vuya hi teka mavito malawa hi nga ma thaleli se hi sungula ku teka mapasi hi wona ahe mi le moyeni mi ngisiri u no saseka ahe boti Joe gift ku bayela ka muswana a yi le ku karateni mativa swi swa kona swi fambi swona ya fasafasa mpela man boti Joe gift.
2: Mara ambi siri tani malume eche. Kuna wane wandawe zita de ordinary wane waka filimo. Kuna shansani matini waka chamalana yera e waka pe.
0: Yo waka pe.
2: Kuna foloki warisimati kusuka kona kwa la tuku yera kamiswani yera waka mgode.
0: Waka mgode.
2: Kwa na mbaba kuma. Ni kitu joku ba yitsuka la tuku yera kamiswani. Tintambu aga malume eche niku hitet.
0: Se n'wina mi ri va ka mani boti Joe gift
2: a mina ni va ka muswana
0: le ka n'wina ve ri le ka muswana
2: a ka hina lomo fika mo ku mi laa ka muswazi a mi ta yi kuma ngoma ku kuma
0: muswazi
2: muswazi
0: okay
2: maswazi maswazi yo kulala eka hi dyondzo bya machangana
0: a no na kesa swinene boti Joe gift
2: kubani huma nerisatini
0: Iso ta isekani vana madambu lama nene.
2: Ami ti na voice yako ya mswazi.
0: Ah na yitwa man. Iso la. Ya mswazi. Ala kama vambi ntsunduka kunwana kuri kona vako hile ka mswazi. Kumbe hile ka nwena hi boti Joe gift. Ala kama vambi ntsunduka muti unwana vo vula ku hile ka mswazi.